0: Κανό σε δουν σε λάθο. Σάμο χωρί το δω μάξιμουμ.
1: Ή το δίνα μάξιμουμ.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Κανό σε δουν σε δουν.
5: Benson!